Το σκίσανε την κοιλιά με μια μαχαιριά. Τον βάλανε και βάθησε κρατώντας τα τερά του στα χέρια. Our dead watch their sisters drenched with gasoline and scream with melting skin. The world is going up in flames. Our dead gave birth to Turkish victories, the gurgling and then dying trophy on a bayonet which marked the borders of the world which is going up in flame. Mama, για όνομα του Χριστού, μη μας αφήστε, έχουμε μωρά μαζί μας, έχουμε καιρό τους κορίτσια. Είστε υπεύθυνοι. Να βαρκέ, να βαρκέ.

0: Εγώ παλά, με τι σου και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολά, τρόβι τη μαμπού κοπέλα με λίγο κλαμά.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τι σου λέμε και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολά, τρόβι τη μαμπού κοπέλα με λίγο κλαμά.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μαμά εμπρέγω παλά. Ματάτα εμπρέγω παλά.